0: Αρκεί να σας τραβάω.
1: Αλλού τον λιπανζέτ, πανζέτ, αρκεί να σας τραβάω. Καούλατε,
0: Tong di kenyot-kenyot Arjuna Sastrabahu.
1: Kaulah tenyer, nyer.